Engineering. Μάλλον κούμε, μήπως μέγι. Πέρα κονιά, ζνόν κάρ με κουμπέ και λεωρί. Youth Mage Baby, μην βέμε νδιέ, μα βάλα βάλα. Αφέτου, νο Μέγα Τζέρι, Βουενέ, να φέν, τι γάλο βάν, η ρόμα να μάλ, η τσάκα τσά παρατσέν, η όχε ρε τσάβα ντεκ με ο τέρου, η πιερβόρια βόρτα να ντεκ, Ράπα FM.